0: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
1: Do you live on a complex? Does it have communal insurance? Your communal area, the pool, garden, lifts and stairwells all should be covered by a communal insurance.
0: Our tailor-made Lloyd's complex policy does everything you need and more, as we write the policy and it can be adapted to meet your every need.
1: No time to visit us in the office? All policies can be completed by phone or email. Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cypressrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
5: ProAct Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
6: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
7: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
6: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
7: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
6: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
7: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
8: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
9: Gems Pets & Co. has upgraded. Our Paphos store has moved to a brand new, fresh space at Akamantidos 26. Expect a stunning new look with the same love, care and familiar faces. From nutritious food to the coolest accessories, we have it all. Call 26040758 and visit us at Akamantidos 26 Paphos. Gems Pets & Co. Because your pet deserves the best.
10: Still pretending to work? So are we. Rock FM, Cyprus.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure rock for Larnaca.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
9: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.

0: Για να λέμε του στραβού το δίκιο, εντάξει, Τρίτη σήμερα. Τρίτη 28 Ιουλίου, τελευταία βέβαια Τρίτη του μήνα, ο Ιούλιος στο τέλος του, όχι όμως το καλοκαίρι. Και σίγουρα, όχι εμείς εδώ, καθότι περασμένες τρεις, Rock FM Cyprus και βέβαια Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας και σήμερα. Και τούτο το μεσημέρι, hello there, rush hour, until 5 o'clock, as usual, every day, from Monday to Friday. Κοντά μου πάντα, εδώ στην Διεθνή Φωνή του Νησιού, τι άλλο, τα δύο αγαπημένα μου, αν θέλετε τους δύο αγαπημένους μου υποστηρικτές, οι δύο αγαπημένοι μου χορηγοί, τα δύο ωραία βιβλιοπωλεία που θα βρείτε τα βιβλία της ζωής σας, Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και φυσικά άλλο ένα στην Λεμεσό, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές που αγαπούν τα pet μας, Royal Canin. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Τι ερώτηση και αυτή, κάθε καλοκαίρι το ίδιο. Αλλά έτσι είναι, εντάξει. Κάθε καλοκαίρι όμως είναι διαφορετικό, δεν είναι τελικά το ίδιο. Και όπως είχα συνηθίσει να λέω, με βάση έτσι κάποια μετεωρολογικά στοιχεία, ο καιρός είναι αλλιώς. Μέχρι τις 5 παρέα, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: side effects of Rock FM may include spontaneous air guitar, headbanging, and extreme coolness. Listener discretion is advised. Cool down with Rock FM Cyprus.
1: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος is here. Και πρέπει να σας πω, παιδιά, για εσάς που οδηγείτε, ότι φαντάζομαι πολλές φορές θα έχετε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με κάποιον που έχει ηλεκτρικό πατίνι και ο οποίος κάνει τρέλες. Αυτή η ιστορία με τα ηλεκτρικά πατίνια έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο εδώ στην Κύπρο, αλλά και παντού, καθότι πολλοί κόσμος φυσικά τα χρησιμοποιεί, είναι ένας οικονομικός τρόπος για να μετακινήσει, αλλά πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνος. Πολύ, πολύ λοιπόν σωστά μαθαίνω ότι σκληραίνει η στάση του Δήμου και της αστυνομίας Πάφου με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας που ουσιαστικά έχει σχέση με τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας. Βασικά, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί εδώ και καιρό. Η νομοθεσία θα εφαρμόζεται κανονικά και απεράγκλητα και όσοι λειτουργούν χωρίς απαιτούμενες άδειες ή παραβιάζουν τις πρόνοιες του νόμου θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εγώ θα πάω όμως σε εκείνους που οδηγούν. Πολύ χωρίς κράνος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μην κάνετε τρέλες με τα ηλεκτρικά πατίνια. Το ηλεκτρικό πατίνι έχει έναν περιορισμό. Πρέπει λοιπόν να τον σεβόμαστε αν θέλουμε να φροντίζουμε πρώτον την αρτιότητα της υγείας μας. Έτσι δηλαδή, απλά πράγματα. Τα οποία δυστυχώς πολλοί κόσμος δεν τα χρησιμοποιεί, δεν ξέρω γιατί, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Τρίτη, 28 Ιουλίου, Rock FM στο ραδιοφωνό σας. Στην παρεούλα μου έχω τις αγαπημένες ζωοτροφές για τα pet μας, Royal Canin. Stay tuned until 5, we will be here.

Μεσημέρι Τρίτης, αρκετή ζέστη πρέπει να σας πω και σήμερα, λογικό κιόλας. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Να στείλω και την αγάπη μου στους ακροατές μας που μας ακούν από τους 106,7 εκεί από την πόλη Χρυσοχούς. Πώς θα πάτε με τη ζέστη. Και μιλώντας για πόλεις, around the island, την αγάπη μου επίσης να στείλω στις Πλάτρες. Κακοπρετριά, βλέπω εδώ πέρα έχω ακροατή ο οποίος μου στέλνει μήνυμα. Λεύκαρα, Όμοδος, Χλώρακα, διάφορα μέρη όπου μπορείτε να ακούτε το πιο ροκ ραδιόφωνο που παίζει τις αγαπημένες σας ροκ κλάσικ επιτυχίες όλο το 24ωρο. Για πληροφορίες, οτιδήποτε θέλετε, ό,τι κάνετε κέφι να ρωτήσετε, νούμερο Viper το έχετε 97610653. Και πάμε τώρα στην τηλεόραση. Εγώ δεν είμαι φίλος τηλεόραση, παιδιά, πρέπει να σας πω καθόλου, αλλά. Πρέπει να γίνει συντονισμός στη νέα πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης. Σας το θυμίζω αυτό. Και κάπως έτσι θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με επανασυντονισμό. Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι Κύπροι πολίτες? Για να ελέγξετε αν η τηλεόρασούλα σας είναι συμβατή με τη νέα τεχνολογία, θα πρέπει να κάνετε επανασυντονισμό. Δεν είναι δύσκολο, συνήθως αυτό γίνεται αυτόματα. Αν δεν εντοπίζετε τα κανάλια σε HD format, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα η TV σας δεν είναι συμβατή με τη νέα τεχνολογία. Άρα, you need to buy a new TV. Υπενθυμίζετε λοιπόν ότι η παράλληλη μετάδοση θα κρατήσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου φέτος. Εντάξει, χρόνο έχετε, μην τρελαθούμε. Αλλά σιγά σιγά, ξέρω εγώ, μήπως να την κάνετε τη δουλειά.

Rock FM Cyprus, αυτός είναι ο σταθμός που ακούτε αυτή τη στιγμή και φυσικά είναι η διεθνής φωνή του νησιού. Κώστας Ζητόπουλος, παρεούλα σας κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή, σήμερα Τρίτη, τελευταία Τρίτη, 28 Ιουλίου του πιο καυτού μήνα, όπως έχω συνηθίσει να λέω, της χρονιάς. Στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Αν θέλετε να κερδίσετε και σήμερα ένα ωραίο βιβλίο για να το διαβάσετε όπου κάνετε κέφι ή στην παραλία κάτω από την ομπρέλα, πάντα προσέχουμε τον ήλιο. Το τονίζω, λοιπόν, Haaland Coben, χωρίς ένα αντίο. Αυτό διεκδικείται σήμερα. Αν θέλετε να το διαβάσετε, εύκολο. Αν θέλετε να το κερδίσετε, ακόμα πιο εύκολο. Στείλτε ένα SMS, γράψτε ροκ και ενώ το όνομά σας στην πόλη που ακούτε και μετά λέξη book και στείλτε text στο 1234. Αυτά όσον αφορά τα βιβλία. Τώρα πάμε, παιδιά, σε κάτι άλλο χάρτινο. Good news, I don't know. Λοιπόν, νέα χαρτονομίσματα ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τα επικρατέστερα σχέδια, παιδιά, στο νέο 5€, το οποίο είναι πάρα πολύ χαριτωμένο και μαντέψτε τι έχει επάνω. Την απίστευτη all time classic, απίστευτη όμως, Μαρία Κάλλας. Το νέο 5€, λοιπόν, φαίνεται ότι έχει την Μαρία Κάλλας και το οποίο δεν ξέρω τώρα πόσο γρήγορα θα κυκλοφορήσει και στο νησί, φαντάζομαι πως αρκετά γρήγορα, ομολογουμένως. Εντάξει, αυτή η ιστορία με τα χαρτονομίσματα είναι ένα θέμα. Όσο έχουμε ακόμα, παιδιά, λεφτά στα χέρια, προσέξτε τι λέει ο Σιτόπουλος, όσο έχουμε λεφτά στα χέρια, στη τσέπη μας, όλα καλά. Όταν πλέον που εκεί πάμε, δυστυχώς όλα είναι online, όλα digital, δεν θα ξέρεις αν θα έχεις φράγκο στην τράπεζα. Sorry, that's my personal opinion.

Last Tuesday of the month. Hello there, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας κάθε μεσημέρι. Ένα διωράκι από τις 3 μέχρι τις 5 Δευτέρα με Παρασκευή, τελευταία Τρίτη σήμερα. 28 είπαμε Ιουλίου. Ιούλιος ένας μήνας ο οποίος πάντα μας ταλαιπωρεί. Και ο Αύγουστος θα έχει κάποια θέματα, αλλά συνήθως μέσα Αυγούστου, μέχρι τις 20 Αυγούστου εκεί γύρω, όχι μόνο με τρελές ζέστες, παιδιά, να υπενθυμίσω να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις πυρκαγιές. Τα μάτια μας 14. Και εμείς ως πολίτες, πολλές φορές κινούμαστε και βλέπουμε κάτι που μπορεί να είναι ύποπτο. Αν δείτε κάτι τέτοιο, κατευθείαν καλούμε την πυροσβεστική. Κατά τα άλλα, μέλι γάλα. Πολλά υγρά, όχι έκθεση άσκοπη στον ήλιο. Για εσάς που οδηγείτε, προσέχετε, παιδιά, καλά, don't drink and drive. Εννοείται, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, επίσης μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, παιδιά, αυτή η ιστορία με το να οδηγώ και να χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο, είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Πρέπει να προσέχουμε. Υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin στην παρέα μου. Ο ένας χορηγός που αγαπάει φυσικά τα pet όπως και εμείς, και ο άλλος είναι τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου που θα είναι κοντά μου μέχρι τις 5, άλλη μία ώρα σχεδόν. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. Rock FM Cyprus. Ακούτε όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Και εμείς, παιδιά, εδώ στο σταθμό, τρία πράγματα αγαπάμε πολύ. Πρώτον, την ροκ μουσική. Ένα. Δεύτερον, τις συναυλίες. Δύο, εννοείται. Και τρίτον, να κάνουμε διαγωνισμούς που σας κάνουν ευτυχισμένους και χαρούμενους, γιατί μας το λέτε και εμείς χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα και την προηγούμενη ώρα, τρέχει, παιδιά, ένας ωραίος διαγωνισμός που βασικά είναι και αυγουστιάτικος και κερδίζετε στο Who's Play Next πρώτα απ' όλα. Ωραία, πολυτελή διαμονή στον υπέροχο χώρο Σαντ Ραφαέλ Ρεζόρτ, φυσικά στη Λεμεσό. Who's Play Next, λοιπόν. Εύκολο είναι, παιδιά. Κάθε φορά που θα ακούτε ένα διαφημιστικό break, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μετά θα παίζει ένα τραγούδι. Θα πρέπει να μας λέτε ποιο τραγούδι είναι αυτό αμέσως, στέλνοντας ένα SMS, ένα text τέλος πάντων, στο 5588. Θα πρέπει να γράφετε ροκ, το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή και το όνομα του τραγουδιού που μόλις ακούσατε. Και μπαίνετε στην κλήρωση και με κάθε σωστή συμμετοχή έχετε ευκαιρία να τσιμπήσετε ένα απίστευτο summer gift box που μέσα σε αυτό, καταρχήν, έχει πολλά ωραία δώρα, μοναδικά, αλλά το κυριότερο, παραμονή, διαμονή, πολυτελή, το τονίζω, πολυτελή, προσέξτε, εδώ είναι η μαγική λέξη, έτσι, πολυτελή διαμονή στο Saint Raphael Resort. Παιδιά, θα περάσετε καλά. Τελεία και παύλα.

0: Ιταλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning.

Μεσημέρο απόγευμα Τρίτης. Έχω ένα φανατικό φίλο ο οποίος ακούει παιδιά εκεί. Νομίζω πρέπει να ακούει κάθε μεσημέρι από ό,τι φαίνεται, στέλνοντας μηνύματα που αλλού εκεί στη Λάρνακα, στις Φινικούδες, και βάζει, λέει, το σταθμό στο τέρμα. Αυτό είναι, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, μου αρέσει όταν είσαστε fanatics και ακούτε όλες τις κλασικές rock επιτυχίες εδώ στον Rock FM Cyprus. Τρίτη 28 Ιουλίου, τελευταία Τρίτη του μήνα, καυτή και αυτή σχετικά. Και πάμε, παιδιά, στο Λούβρο. Θα γελάστε τώρα. Πας στο Λούβρο για να δεις τι. Πας στο Λούβρο, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Να δεις εκθέματα κτλ. Αν όμως πας στο Λούβρο και δεν δεις τίποτα, θα πεις γιατί ήρθα. Το Λούβρο ξανά άνοιξε, ξέρετε πια, την αίθουσα που είχαν κλάψει. Θυμόσαστε την ιστορία που κλέψαν τα κοσμήματα κτλ. Και την αφήσανε άδεια. 9 περίπου μήνες, κάτι τέτοιο νομίζω, 10, μετά τη ληστεία που ήταν τουλάχιστον αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, ανοίξανε, λέει, στο Λούβρο την αίθουσα του Απόλλωνα. Αλλά, καλά, εντάξει, παιδιά, το τερματίσαν οι Γάλλοι. Η αίθουσα του Απόλλωνα, λέει, στο Λούβρο άνοιξε, αλλά χωρίς κοσμήματα, χωρίς προθήκες, με την απουσία έως ένα νέο έκθεμα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Δηλαδή, πας σε μια άδεια σάλα. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Γιατί να πληρώσω να πάω σε ένα μουσείο για να δω μια αίθουσα άδεια? Δηλαδή, έχω και μια αποθήκη, άμα είναι, τη βλέπω και γλιτώνω και τα λεφτά. Ε, μα ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Made in France. Oh.

Καλό απόγευμα για ακόμη μία φορά. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Μπορείτε πάντα να μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com για πληροφορίες που αφορούν τις συχνότητες που έχουμε around the island. Μπορεί κάπου να ακούτε καλύτερα το σταθμό σε κάποια συχνότητα. Επίσης, πολλές εκπλήξεις, πληροφορίες για διαγωνισμούς και πολλά άλλα. Γενικά, μπορείτε να μας επισκέπτεστε όπως επίσης και όχι μόνο στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο Facebook, στο προφίλ μας ή στο Instagram ή στο TikTok. Και πάμε, παιδιά, για λίγο κουτσομπολιό τώρα. Εντάξει, γενικά δεν μ' αρέσει το κουτσομπολιό, αλλά Σαλή Θήρων. Εντάξει, δεν τη λες τώρα και ηθοποιό Σκαριγή, μην τρελαθούμε. Okay. Είναι δύο μέτρα γυναίκα, αλλά κάνει κάτι σχόλια μπροστά στις κάμερες, δεν τη νοιάζει τίποτα. Απίστευτος, λέει BB, βασικά το είπε έτσι, sorry κιόλας. Απίστευτος, λέει βασικά πισινός, είπε μπροστά στις κάμερες η Σάλι Στήρων, στο κομπλιμέντο βέβαια του αιώνα προς τον Ματ Ντέιμον. Η γνωστή ηθοποιός σε μια μάλλον απίστευτη ατάκα προς τον συμπροταγωνιστή της στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, βέβαια, η παιδιά πλέον είναι σίγουρο. Έχει δύο γήπεδα. Το ένα γήπεδο είναι αγαπούν την ταινία του, το άλλο γήπεδο μισούν την ταινία του. Το σίγουρο είναι, παιδιά, ότι έχει ήδη οικονομήσει. Έχουν βγει ήδη αρκετά εκατομμύρια. Λοιπόν, από όλη αυτή την ιστορία με την ταινία. Εντάξει, εγώ δεν θα πάω να τη δω τελικά. Τα αποφάσισα. Πρέπει να σας πω τη μαύρη μου αμαρτία. Για διάφορους λόγους. Τους έχουμε αναλύσει, νομίζω τους ξέρετε. Μην τους ξαναλύσουμε, είναι κουραστικό. Αυτά όσον αφορά την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και την Σάλι Στήρων. Και πάμε τώρα πού? Πάμε πουθενά, δεν πάμε. Εμείς έχουμε χρόνο μέχρι τις 5. Έχουμε ακόμα χρόνο. Και εσείς μην πάτε πουθενά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock of M Cyprus. Εκτός να θέλετε να πάτε εκδρομές, παιδιά, να πηγαίνετε. Εκδρομές όπου μπορείτε. Εντάξει. Προτείνω Τρόοδος. Αν η ζέστη δεν είναι και είναι λιγάκι ανυπόφορη ακόμα, θα σας έλεγα σήμερα να κάνετε βόλτες στα υπέροχα μέρη που έχει εκεί στο Τρόοδος, δροσιά. Τι ωραία, δηλαδή, τι ωραία μέρη. Αυτό το νησί, παιδιά, εδώ στην Κύπρο τα συνδυάζει όλα. Πρέπει να λέμε του στραβού το δίκαιο, να βλογάμε και πού και πού και τα γένια μας.

0: Και να που το ρολόι δείχνει σχεδόν 5, πέρασαν 2 ώρες. Ελπίζω ευχάριστα καλέ, το κυριότερο. Θα σας έλεγα και δροσερά, παιδιά, αλλά μόνο αν έχετε air condition και ανεμιστήρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η δροσιά το καλοκαίρι απουσιάζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάντως που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Έρχονται Diggers and Alexa με το Drive Show στη συνέχεια, καθώς επίσης θα ακούσετε και τα Sports Updated με τον George. Είχα κοντά μου τους 2 αγαπημένους μου χορηγούς, τα 2 βιβλιοπωλεία Κυριάκου και φυσικά τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας Royal Canin. Να είμαστε καλά, αύριο Τετάρτη 29 του μήνα, τελευταία Τετάρτη του μήνα, πάει γενικά ο Ιούλιος, ήρθε, έφυγε και ο Αύγουστος καλά είναι. Εμένα ο Αύγουστος, παιδιά, μου αρέσει περισσότερο, πρέπει να σας πω, όχι μόνο λόγω διακοπών και δεν συμμαζεύεται, αλλά γιατί γενικά είναι πιο ήπιος, έστω κατά το 50%. Κώστας Ιτόπλος και πάλι μαζί σας με το Rush Hour, αύριο στις 3 το μεσημέρι. Lots of kisses, stay tuned here at Rock FM Cyprus, the one and only station which is playing 24 hours a day, of course, all your favorite rock classics.
1: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Novak Djokovic and Aryna Sabalenka will join forces in the upcoming US Open mixed doubles. Last year's runners-up Iga Swiatek and Casper Ruud will team up again for the two-day event that starts on the 25th of August. The Philadelphia 76ers have confirmed the signing of NBA superstar LeBron James. He announced that he was joining the team for what will be his last NBA contract. James has won an NBA title with all three teams he has previously played for.
1: This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.

0: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Wolt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Rock FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στα μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.